Αριστότες, Βιστότες, Μαϊα Βιστότες, Ιμψάμι Βιστότες, Μαϊα Νατούσανι, Μαϊα Νατούσανι, Γεγόνα, από τι κύριο πάει ο Αντρέας, και όφνωσο, Γεγέουαν, Βίπι, να ρε, έγι, έχω όλη τη σουίπ, χαϊ.